0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Disco.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Χριστή είναι κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, ναι.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο περάσμα του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις.

Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός του ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Are you ready?

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει

0: Τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
0: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
0: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι.
1: Φέτσι
0: και η ιστορία μου
1: ανήκει. Φέτσι ένα αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Φάτε μάτια ψάρια, λέει το ρητό, και πολύ σωστά λέει. Αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη εξαιρετική, πανέμορφη. Ο μήνας έχει 2 Ιουλίου και ελπίζω να σας μπήκε καλά ο μήνας. Καλό μήνα, να το πούμε και σήμερα, άντε να το λέμε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτό είναι. Και μετά τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία, καλοκαιρινά, ανεβαστικά. Λίγα λόγια, πολύ μουσική εδώ στο Number One Radio Show. Φύγαμε!

Λοιπόν, αγαπουλάκια μου, χθες το βράδυ προβλήθηκαν και τα βραβεία MAD, η βραδιά από το Μέγκα. Το είχαμε δει βεβαίως από τα social media, το μεγαλύτερο κομμάτι. Όσοι πήγαν εκεί τα είχαν απολαύσει. Λοιπόν, εγώ πέθανα στα γέλια πάρα πολύ. Χθες στις πρωινές εκπομπές που είχε διάφορους ανθρώπους που μιλάγανε για τα ρούχα, ειδικούς, όπως η Ραμόνα Βλαντή για παράδειγμα, δεν κατάλαβα αν η Κατερίνα Λιόλιο ήταν καρναβάλι. Είναι κρίμα να βλέπουμε τέτοιες εμφανίσεις. Η Ραμόνα, όπως πάντα, δεν χαρίζει κάστανα. Μιλάμε για την νικήτρια του My Style Rocks 1, που είναι τόσα χρόνια στη ζωή μας. Έχω μπει στο χώρο της μόδας από τα 15, μου λέει η Ραμόνα. Τα είδα, ήμουν εκεί, ήταν θλιβερό. Οι κυρίες που κάνουν συναυλίες έχουν μια οικονομική άνεση. Ρία Λενίδου, για παράδειγμα, πάρε έναν άνθρωπο, μη διαλέγεις μια ομάδα της αισθητικής σου. Από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Διαλέγουν με βάση την αισθητική τους. Πήγαινε κόντρα σε αυτό που σου αρέσει, γιατί αυτό που σου αρέσει είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ωραίο, λέει η Ραμόνα. Είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιο, δεν ήξεραν αυτή η πειρατίνα ήταν καρναβάλι. Κρίμα, πραγματικά. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα να πω. Και πολύ άδικο, δεν ξέρω, αλλά εγώ από μόδα δεν ξέρω, αλλά καθένας σας φοράει τι θέλει, μωρέ.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο.

0: Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλίνια number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε ισόβιο δεσμό από εκεί την Γαρμπή. Απολαύσαμε Αναστασία. Και έρχονται όλα τα. Έρχεται η Μαρσό, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, έρχονται όλες οι κοριτσάρες. Και πάμε σε δύο κοριτσάρες τώρα που η μία την μπέρδεψαν στον δρόμο με την άλλη. Λοιπόν, η Έλλη Κοκκίνου λέει: με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ τους απαντούσα, λέει, σαν Δέσποινα Βανδύ. Μετά όμως το κατάλαβαν το λάθος τους και μου είπαν: δεν είσαι η Δέσποινα, ε. Και μετά λέω: όχι. Εν τω μεταξύ, κάποιος ρε παιδάκι μου πρέπει να είναι λίγο, πώς να σου το πω, μεθυσμένος, να τον μπερδέψεις τη Βανδύ με την Κοκκίνου. Δεν μοιάζουν καθόλου. Έχουν εντελώς άλλο σωματότυπο. Τι να μπερδέψεις, δηλαδή πρέπει λίγο. Δεν ξέρω τι στραβό είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ικανοποιημένη για τον Don't Forget the Lyrics, η Έλλη Κοκκίνου που έδωσε συνέντευξη. Άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα για νέα τηλεοπτικά project στο μέλλον. Μία χρονιά κράτησε, πήγε καλά, δεν συνεχίζεται, δεν ξέρω γιατί ο Αντένα δεν το συνεχίζει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Καλό καλοκαίρι και στην Έλλη και όλα τα ωραία. Ας ακούσουμε μια Κοκκίνου να την κοπανίσουμε. Πάμε, γεια σου, Έλλη Κουκλάρα.

Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Number 1 Radio Show.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

πάστα. Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. 2 Ιουλίου, άντε καλό μήνα, από χτες λέμε. Μπήκε και ο Ιούλιος, ο δεύτερος πολύ ζεστός καλοκαιρινός μήνας. Να τον εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ό,τι ωραιότερο μπορούμε βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι άλλη μια χώρα πολύ έξω από την Ευρώπη, άσχετη με την Ευρώπη και άσχετη με την Eurovision, θα συμμετέχει του χρόνου στη Eurovision. Και αυτή είναι ο Καναδάς. Η πρώτη χώρα λοιπόν της Αμερικανικής Υπήρου, τεράστια χώρα. Μετά την Αυστραλία λοιπόν, η οποία έχει μπει από το 2015 στη ζωή μας και στη Eurovision, ο Καναδάς πλέον θα είναι μέλος της EBU και έκανε τα χαρτιά του και εγκρίθηκε η συμμετοχή του για την Eurovision το 2027. Λοιπόν, Eurovision τώρα με Αυστραλία και Καναδά πλέον δεν τη λες Global Vision, γιατί είναι πλέον τριών υπήρων. Και μη σας πω τεσσάρων, γιατί υπάρχουν και χώρες που γεωγραφικά δεν ανήκουν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, ο Καναδάς είχε ψηφίσει, ήταν στις χώρες του Rest of the World που είχαν ψηφίσει από το 2026 και είχε πολλούς Eurofan και σου λέει θα πληρώσουμε γιατί όχι, why not. Εντάξει, το πράγμα πάει σε μια παγκοσμιοποίηση, ωραίο είναι, why not.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
5: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε και πάλι η πανέμορφα πλασματούλια μου. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και Ελικοκίνο από τα παλιά, Κοσμοθεωρία. Χάρη Βαρθακούρη λοιπόν με το Δε Σ' Αφήνω που ξανακυκλοφόρησε μετά από 30 χρόνια. Το τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος και το είχε γράψει ο γιος του, ο Χάρης, και είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξανακυκλοφόρησε τώρα με τη φωνή του Χάρη. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε της πρεμιέρας της ταινίας Οδύσσια. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να τη δω πώς και πώς. Μ' αρέσουν αυτά τα επικά blockbuster, τα μεγάλα έτσι ωραίες ταινίες, οι φανταχτερές, επειδή μου αρέσει για σινεμά. Γιατί τώρα πια, να σας πω κάτι, έχουμε μπουχτίσει στο Netflix και έχουμε συνηθίσει πια ωραίες ταινίες, αλλά ταινίες για σπίτι. Είναι άλλη ταινία θαρώ που είναι για σινεμά. Στη μεγάλη οθόνη να το χορτάσεις, να φας το popcorn εκεί, να έχεις 200 ηχεία, να έχεις τεράστια οθόνη, να δεις την Οδύσσια εκεί, να το χαρείς ρε παιδί μου, που είναι και με IMAX, αν μπορείτε να το δείτε σε IMAX αίθουσα. Ό,τι καλύτερο. Βλέπω στα κόκκινα η Anne Hathaway στην παρουσίαση της Οδύσσιας στη Νέα Υόρκη, εγκυμονούσα στο τρίτο της παιδάκι, πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Στο Four Seasons έδωσε συνέντευξη τύπου για την ταινία Οδύσσια που κάνει νομίζω την Πινελόπη. Θα είναι σίγουρα μια εξαιρετική ταινία. Αυτό. Τώρα πάμε να δούμε και τα ξαναλέμε τότε.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά.
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21 822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε. Ένα Daily Couscous μόλις ξεκίνησε. Είμαστε στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλή
0: σου. Ελένη Williams είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Fun Park.
1: Ναι, γιατί προσπαθούσα να το πιάσω.
0: Το κλείσαν το αλλού, Fun Park.
1: Χρόνια τώρα. Πάνω.
0: Ναι, πέρασε τις προάλλες. Δεν πήγαινα. Δεν πήγαινα, ρε, εγώ. Όλα αυτά με τα 4D, τα 3D, τα 5X κτλ. Τα φοβόμουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνω εγώ σε αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορώ να σου
0: αυτό
1: πω.
0: Αυτό που ο κόσμος έτσι διασκεδάζει με το να φοβάται, εγώ δεν το έχω.
1: Με το να ανεβαίνει η αδρεναλίνη.
0: Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι με τον Θέμη, ας πούμε, που έχουμε πάει ταξίδια στο εξωτερικό και που με πάει σε κάτι τρένα που πηγαίνει αυτό που είναι και με βάζει. Αυτό ναι, δεν φοβάται. Δεν πω, τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί.
1: Αλήθεια.
0: Εκεί που να είναι αύριο να γίνει σήμερα δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Ενώ για μας, κατάλαβες. Του λέω, άκου να δεις, δεν περνάω καλά σε αυτά. Δεν περνάω καλά να φοβάμαι. Δεν περνάω να λέω ότι προσευχή ξέρω από μέσα μου. Δεν μου προσφέρει κάτι και δεν το χαίρομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσει, παιδί μου. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, μια και κάνουμε όλη αυτή την εισαγωγή.
1: Ναι, θα σου πω για το άλλο.
0: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. 25 χρόνια τώρα η μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι μας. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη. 50 χρόνια γιορτάζει ο μασούτης φέτος. Έχουμε τις διαφημίσεις με τον MVP, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Που γίνεται ένας χαμός. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι για 50 Σάββατα από τα μέσα του Φλεβάρι, κάθε ένα προϊόν είναι σε τιμή πάτωμα.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγαίνεις κερδισμένος.
1: Κάθε Σάββατο δηλαδή, έτσι.
0: Μέχρι το τέλος του χρόνου,
1: ακριβώς.
0: Έτσι όπως το έχουμε δει. Λοιπόν, έρχεται η Ανδρομάχη, γίνεται ένα σούσουρο.
1: Γίνεται.
0: Δύο ολόκληρα

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κόσμο για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Έχασε λίγο την αρχή, αλλά δεν πειράζει. Λίγο, δεν πειράζει.
1: Αξ, Παναγιώτη, είμαι σκάθετα ακριβώς εδώ.
0: Η Λένια Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
2: Εμείς είμαστε. Αχ, Παναγίτσα, πονάει το κορμί μου όλο.
0: Μάλιστα.
2: Για μια αγραία είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν είπα τίποτα εγώ.
2: Κούρσες τα μάτια σου καταφατικά.
0: Εγώ.
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Δεν άνοιξε το στόμα μου.
2: Το είδα στο βλέμμα σου.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, το αφήνω στην άκρη. Λέγαμε πριν.
0: Δεν το διάβασα στο βλέμμα σου.
2: Ναι, το βάζα μάτια σου. Στο παγωμένο στο βλέμμα. Λέγαμε πριν ότι. Λέγαμε για το Olifant Park και έχω μάθει ότι. Στα Σκαριά είναι να γίνει ένα πολύ μεγάλο συναυλιακό χώρο εκεί.
0: Ναι. Εγώ ξέρω ότι.
2: Ότι κάποιοι πολύ δυνατοί.
0: Οι Εντεντοκούμπο πήρανε το Village.
2: Ποιο Village από όλα?
0: Το Village δίπλα.
2: Α, που είναι στο Ρέντιλε τώρα.
0: Ναι,
2: εσύ.
0: Αυτό, στο
2: ναι. Αυτό ναι, αλλά για το συγκεκριμένο ξέρω ότι δύο πάρα πολύ, πολύ, πολύ δυνατοί εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύο, ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχουν τύπου υπογράψει.
0: Κοίτα, αν κάνουν ένα συναυλιακό χώρο, το βασικό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν και ένα πολύ ωραίο μεγάλο πάρκινγκ για αυτό το χώρο. Δηλαδή που θα βάζουν αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι έχει πάρκινγκ εκεί δίπλα.
2: Δεν είχε.
0: Μόνο το Village έχει σαν πάρκινγκ.
2: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχω πάει.
0: Δεν έχει, το αλλού δεν είχε πάρκινγκ.
2: Σίγουρα θα προνοήσουν γι' αυτό, αλλά θα γίνει ένα πολύ μεγάλο έτσι για συναυλίες, για φεστιβάλ, φεστιβαλικό να το πει.
0: Μπορούν να κάνουν πέντε όροφους κάτω πάρκινγκ, να κάνουν πέντε όροφους
2: πάρκινγκ. Σωστό.
0: Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να εξυπηρετούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τα βάλω το αυτοκίνητο.

0: Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο. Daily Couscous, εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε, παιδιά. Υπάρχουν πολλοί που στέλνουν που έχουν πάει και στο Τραβάιπ και λένε ότι είναι από του πιο ωραίου συναυλιακού χώρου. Δεν είπα ότι δεν είναι από του πιο ωραίου συναυλιακού χώρου.
0: Δεν
1: είναι,
0: έχω πάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Είναι κατά πράσινο. Είναι πολύ ωραίο και το location είναι πολύ ωραίο. Αλλά αυτό το πράγμα με το πάρκινγκ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάει ένα Τρόμπι Williams χρόνια πριν, όταν είχε έρθει.
0: Λάθος. Τότε που μας είχε βρει.
1: Πριν μας βρει. Όχι. Ναι, μπορεί να ήταν και τότε. Τέλος πάντων, είχα πάει ένα Τρόμπι Williams. Και τι γίνεται. Αφήνω το αυτοκίνητό μου, Παναγιώτη, για να το βρω το αυτοκίνητό μου μετά.
0: Καλά, έχω σου πω σκηνικό να γελάσεις μέχρι αύριο.
1: Περπατούσα 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Εγώ για την Τραβάιπ θα σου πω για άλλο μετά.
1: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Και μια και έλεγα ότι θα σου πω ένα σκηνικό. Εγώ έχω πάει, γίνεται τότε η παρουσίαση για εβδομάδα ελληνική μουσική. Παλιά τώρα σου λέω.
1: Ναι.
0: Και μας λένε σε ένα πώς το λένε, σε ξενοδοχείο γινότανε. Δεν είχε εκεί πάρκινγκ και απέναντι όμως είχε ένα εμπορικό και πήγα και το άφησα. Και να γερνάω, τελειώνει όλο αυτό. Ψάχνω το αυτοκίνητο, ψάχνω το αυτοκίνητο. Πουθενά. Είχα κρατήσει όμως τον αριθμό, τον είχα γράψει. Ναι. 204.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 15 φορές 204. Ναι. Τίποτα, πουθενά. Σε κάποια στιγμή βρίσκω έναν κύριο, λέω, να σας πω κάτι. Έχω κάνει 15. Είμαι μία ώρα μέσα στο πάρκινγκ. Έχω κάνει 15 κύκλους. Το 204 δεν είναι το αυτοκίνητο μου. Υπάρχει πρέπει να το πήρε κάποιο. Μου λέει, θυμάσαι το χρώμα του αυτοκίνητου? Λέει, είναι μαύρο. Όχι, όχι το αυτοκίνητο σα. Μου λέει, το χρώμα του. Λέω, ναι. Αλλά δεν το βρίσκω το χρώμα εδώ.
1: Ναι.
0: Κλείστη σε λάθος όροφο. Ήμουνα μία ώρα και κοντά δύο ώρες σε λάθος όροφο και ψάχνω το αυτοκίνητο.
1: Έκανες γύρω-γύρω σε λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Τι.
1: Ρε Παναγιώτη. Καλά, το έχω κάνει κι εγώ.
0: Σαφάρι, real news.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι για να γελάσουμε. Όπου πάω.
1: Σε... Κάθε μέρα κλαίμε.
0: Φαντάζεσαι. Όπου πάω, σε εννοώ βαφτίσει, γάμου κτλ. Και γνωρίζω νέο κόσμο με τη δουλειά κάνει.
1: Και τι να πεις και εσύ.
0: Αχτοφόρο. Λοιπόν. Και του λέω τη δουλειά που κάνω. Όλοι μου λένε, ποιο είναι ο αγαπημένο σου καλλιτέχνη.
1: Κλασικά.
0: Ποιο καλλιτέχνη συμπαθεί περισσότερο.
1: Κλασικά. Ποιο καλλιτέχνη συμπαθεί περισσότερο.
0: Φαντάζεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν συμπαθώ κάποιον περισσότερο από κάποιον άλλο. Δεν συμπαθώ, ρε παιδί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Συνεργάζομαι με κάποιους καλύτερα. Δεν συμπαθώ κανέναν παραπάνω από τον άλλον. Δουλειά είναι. Δεν είναι φίλοι μου. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι φίλοι μου.
1: Έλα, υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι φίλοι
0: μου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στη δουλειά πίστεψέ με και οι φίλοι μου είναι καλλιτέχνες. Δεν είναι φίλοι μου.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή δεν είναι έτσι. Οπότε είναι λίγο. Άκυρο, ναι, ναι. Να το πω έτσι. Νίκος Απέρης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως άπειρο.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Λάθος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ
0: και αυτό είναι το μόνο σωστό.
1: Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, παίξανε και τα βραβεία εχθές.
0: Ναι.
1: Τα είδατε.
0: Εμείς, εγώ ήμουν στην Ελένη Φουρέιρα, να σου πω ψέματα.
1: Ήσουν στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Χθες.
1: Α, ήσουν στην Ελένη Φουρέιρα στη συναυλία, εννοείς. Ναι, ναι, παίξανε και τα βραβεία. Μπράβο στην Ελένη. Μπράβο. Τρεις εμφανίσεις έκανε. Τρεις.
0: Η μία ήταν βιντεοσκοπημένη.
1: Και, άλλο αυτό. Και πήγε και έκανε συναυλία την ίδια μέρα.
0: Όχι, η συναυλία είχε ανακοινωθεί πολύ πριν να ανακοινωθεί το που θα παίξει το βραβείο. Sorry, not sorry.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι. Την αγαπώ, την αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, πολύ καλή. Ήταν και πολύ ωραίο που ήταν και ο Σάσκε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίο. Στους Mystery Guest που ήταν εκεί πέρα. Και ο πολύ ωραίο ήταν και η Μαρσό.
1: Η Μαρσό είναι, ρε παιδί. Εγώ με τη Μαρσό κάνω μαζί πιλάτες.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Εσένα φαίνεται.
1: Βέβαια.
0: Καλώς άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Εντάξει, μην το πω.
1: Όχι, η Μαρσό είναι.
0: Κορμάρα.
1: Όχι, ναι. Καταρχάς είναι μινιόν.
0: Είναι
1: μινιόν.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω δει. Από τη θυμάμαι, βέβαια, το ξέρω ότι σε έχω κάνει την πρώτη συνέντευξη.
0: Αυτό το θυμάται, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Είμαστε, το θυμάμαι πολύ καλά. Σε πάρα πολύ κόσμο έχω κάνει την πρώτη συνέντευξη. Αν θες, μπορώ να σου
0: τα
1: πιάσω.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Μπορώ να σου πιάσω έναν.
0: Αυτοί το θυμούνται.
1: Ναι, ναι, κάποια παιδιά το θυμούνται. Κάποια. Τέλος πάντων, εκεί που
0: και
1: θέλω να.
0: Και πώς νιώθουν γι' αυτό.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω πώς νιώθουν. Πάντως όλα τα παιδιά, ξέρεις τι μου λέγανε πάντα. Ότι σε ευχαριστώ μετέπειτα γιατί με ξεμπλόκαρες και κάθε μου επόμενη συνέντευξη ήταν και πιο εύκολη. Κατάλαβες.
0: Είδες. Αυτό. Τα λέμε και αυτά.
1: Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω, θα σου πω μετά.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτική

0: ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
0: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
0: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Εδώ είμαστε. Να τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Ορίστε, Παναγιώτη, τόσο κόσμο στέλνει μηνύματα εδώ πέρα για να του πει γιατί.
0: Αύριο θα τα ξέρουν όλα.
1: Αμάν. Δηλαδή, πραγματικά δεν τρέπεσαι να το κάνει αυτό στον κόσμο μα. Σε αυτόν που μα αγαπάει και μα ακολουθεί.
0: Είπε ότι θα έχει μια έκπληξη.
1: Ναι, ποια θα είναι αυτή η έκπληξη.
0: Α, δεν ναι. Φαίνεται που λέω και ενημερώνουν να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Να ναι, τι μην έχουν τύχει ναι. Καλά. Να έχουμε αυτή σωστά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένα Μασούτη είναι εδώ. Κάτι που δεν είναι έκπληξη, αλλά φυσικά είναι έκπληξη να πα εκεί πέρα, γιατί πάντα βρίσκει μικρέ εκπλήξει και πολύ ωραία πράγματα να πάρει. Να πάρεις για να, τέλος πάντων, να φας, να πιείς, για τα πάντα όλα, ό,τι θέλεις. Ένας Μασούτης όπου πας και στο ταμείο και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί εννοείται ότι κερδίζεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σε περίπτωση που έχεις τη MasterCard και μαζεύεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους έρχεται αυτή η έκπτωση. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε το μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, να τα ανακυκλώσετε. Όλα τα πάντα θα τα βρείτε και θα βρείτε τους χαρακτηριστικούς κάδους. Γιατί ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Εμείς επιστρέφουμε με έναν daily throwback.
0: Έτσι, για να τα πούμε όλα.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λέω εγώ.
1: Εσύ λες, ναι, βέβαια.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Daily couscous στο Facebook, daily κατά παύλα couscous, κατά παύλα couscous στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αλλά φυσικά και ιδέες για τα daily throwbacks.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. Θα σε πάω σε ένα τραγούδι όμως που έχει γίνει και διασκευή πολύ πρόσφατα. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με την Ελένα Βραχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία. Έλα.
1: Ναι, σκέφτομαι.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το 2007.
1: Πεγκιζίνα είναι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης και γυναίκα στη διασκευή.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν. Άνδρας είναι στην πρώτη και γυναίκα είναι στη διασκευή. Η διασκευή βγήκε το 2019.
1: Ελένα Βραχάλη. Πότε, περίμενε. Πότε είναι?
0: Το 2007 κυκλοφόρησε πρώτη φορά.
1: Χατζηγιάννης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, και γίνει σου λέω διασκευή το 19.
1: Ναι.
0: Δεν στο έχω κρύψει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έγινε επιτυχημένη διασκευή?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Καλά πήγε δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
1: Την έτρεξε εσύ? Έχει σχέση.
0: Θα μπορούσα.
1: Πρέπει να ξέρω από πού έχουν κυκλοφορθεί όλα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Στο έχω πει. Ότι φοβάμαι εγώ. Όμως δεν αντέχω άλλο. Αυτό το βλέμμα. Το δειλώ. Βρήκα θάρρος. Να έρθω. Μέσα στα μάτια σου να σε κοιτώ. Πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει τη δική σου επιλογή.
1: Ναι.
0: Μέσα στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί. Είσαι μέσα στο ψέμα της επιλογής σου.
1: Ναι. Θα πεις και το ρεφρέν.
0: Οριακά. Αυτά είναι. Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
1: Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
0: Ναι, αυτό το δύο στο θέση.
1: Με ρε με κοροϊδεύεις. Τι εννοείς όλο το άλλο είναι ρεφρέν?
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι ρεφρέν. Αυτό είναι τα κουπλέ. Δύο κουπλέ.
1: Ωραία, περίμενε. Είναι Δημήτρης Κοντόπουλος, Ελένα Βραχάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όχι, ναι, λογικό. Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας έκανε το πρώτο, γυναίκα έκανε το δεύτερο, ξαναλέω.
1: Άνδρας έκανε το αυθεντικό, δηλαδή είναι από άντρα.
0: Το αυθεντικό είναι από άντρα. Και η διασκευή από γυναίκα.
1: Εντάξει, γελάνε σε ποιος έχει. Μπαλάντα είναι.
0: Μη τέμπο θα το έλεγα.
1: Κοντόπουλος. Ξαναπάλω, δεν στο έχω κρύψει.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Στο έχω πει.
1: Στο έχω πει.
0: Ό,τι φοβάμαι εγώ. Όμως δεν αντέχω άλλο. Αυτό το βλέμμα. Το δειλώ. Βρήκα θάρρος. Να έρθω. Μες στα μάτια σου. Να σε κοιτώ. Πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει
1: τη δική σου
0: την επιλογή. Μέσα στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί.
1: Ρουβάσι.
0: Είσαι μέσα στο ψέμα της επιλογής σου.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης είναι ακόμα στις επάλξεις.
0: Άντα, σου πω και μια γέφυρα να σου πω.
1: Για πες μου τη γέφυρα.
0: Πάρε με απόψε ένα ταξίδι κάπου μακριά. Πάρε με απόψε. Μη γυρίζεις πάλι στα γνωστά. Πάρε με μαζί σου σε μακρύ ταξίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία,
1: ποιος το λέει?
0: Το πρώτο,
1: ναι, το πρώτο
0: το έχει πει ο Κώστας Μαρτάκης. Το δεύτερο.
1: Τι είναι, θέλω επικό τους διακοπές?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το δεύτερο το έχει πει η Πεγκιζίνα.
1: Είδες την Πεγκιζίνα? Α, περίμενε. Για πες.
0: Να τόλμαγες να μέτρεπες τα πάντα και να πεις κάνε και εσύ.
1: Να κέρδιζε η αγάπη αυτή. Να τόλμαγες. Μάλιστα.
0: Πέγγι Ζήνα, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε στο πιο πρόσφατο.
1: Έγινε.
0: Ανατροπή.
1: Έγινε.

0: Από όν καντάδα, ένα αντίληκο σκο είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Θέλω να πούμε τι διακοπέ.
0: Όλοι μα, νομίζω ότι σε αυτήν την κατάσταση.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρα σε αυτήν την κατάσταση. Ούτε ποτέ. Ποτέ.
0: Γιατί όμω.
1: Και είμαι και κουντουπουλικιά κιόλα.
0: Δεν το θυμώ. Δεν τα πρώτα που είχε γράψει η Βραχάλη.
1: Θυμάμαι πολύ καλά το ρεφρέν, αλλά το κουπλέ δεν ήταν στο στοιχείο μου, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν ήταν με χαμηλές.
1: Ήταν με χαμηλές.
0: Δεν φοβάμαι, ναι, στο έχω κρύψει, το έχω δει.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρώτος δίσκος του Μαρτάκη, νομίζω αυτός. Μετά το θέλω επίγοντος διακοπές, μετά το Dream Show.
1: Πόσους δίσκους έχει βγάλει ο Μαρτάκης?
0: Κοίτα, εγώ έζησα δύο.
1: Ναι.
0: Το σύνορα και το... ένα που έκανε και το έτο με την. Που ήταν έκανε δεύτερη συνατάσσα.
1: Όχι.
0: Και το η αγάπη είναι πλέον μαθηματικά.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, εντάξει.
0: Τώρα τι άλλο έχει κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είναι. Ούτε. Δεν έχω εικόνα.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Λένε Βίλιαμ, είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Συζητάμε για το πόσο πολύ, όχι μόνο εμείς, αλλά και εσείς από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θέλετε διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θέλω να σου το δείξω πριν. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, Παναγιώτη μου, στην Καστοριά. Βγαίνουν τραγουδάκια βόλτα.
0: Αχ,
1: το βλέπεις.
0: Τι, μ' αρέσουν τα αρκωτία γλυκούλια.
1: Και εμένα μ' αρέσουν. Τώρα αυτό είναι πριν από δύο μέρες. Φαντάζεσαι τώρα να κυκλοφορείς και να
0: δεις. Δεν είσαι χειμερή ανάρκητα. Α, το χειμώνα είναι.
1: Το χειμώνα είναι χειμερή ανάρκητα. Τώρα έχουν βγει κανονικά στη λίμνη της Καστοριάς πάνω, κάνουν βόλτα. Κοίτα εδώ. Σαν σουρικά τα γάλατε.
0: Ρε, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνα τα αρκουδάκια.
1: Είναι.
0: Αλλά, ναι.
1: Τα αρκουδάκια δεν ξέρω. Οι αρκούδες σίγουρα είναι.
0: Ναι, είναι πολύ γλυκούλικα ζώα.
1: Είναι
0: γενικά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκούλικα.
0: Μου φαίνονται γλυκούλικα. Στην πραγματικότητά τους μπορεί να είναι.
1: Κοίτα, ό,τι είναι μικρό είναι γλυκούλικο. Γενικά. Ναι. Ό,τι είναι σε νεαρή ηλικία.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλγη, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. 25 του Ιούνιου.
1: Παναγιώτης Σιμίου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα συζητάμε όλα τα πάντα, παιδιά. Ό,τι συμβαίνει. Στείλτε μας και από την Καστοριά να μας πείτε. Τι συμβαίνει εκεί πέρα με τα αρκουδάκια. Θα πω στην Ελένη που θα πάει τώρα λογικά, θα ανέβει μία από αυτές τις μέρες να πάει να δει τους δικούς της. Οπότε ναι, θα σας ενημερώσω πιο...
0: Στην Καστοριά είναι, από την Καστοριά είναι η Ελένη.
1: Βέβαια, μεγαλωμένη κανονικότητα από την Καστοριά.
0: Πότε κατέβηκε?
1: Κατέβηκε στα 18 έφυγε.
0: Α!
1: Ναι καλά, κανονικά μεγαλωμένη.
0: Και οι γονείς της εκεί μένουν μόνιμα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καστοριά και Κοζάνη.
0: Σπάστε τα, Αναστασία.
1: Ναι.

0: Ζήση σου χρωστάω, αυτή είναι ηλικοκύρη και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Πέμπτη. Τι είναι χιλιάρικο.
1: Ένα χιλιάρικο τώρα έτσι για είσαι για να πληρώσω κάτι στήρια που θέλω και μετά. Τι μου χρωστάζει εμένα. Ένα χιλιάρικο θέλω τώρα και μετά.
0: Τι είναι χιλιάρικο. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούσι ήταν στην παρέα σου για αυτές τις δύο ώρες. Αύριο ερχόμαστε
1: αυτό
0: για
1: είναι,
0: εβδομάδας.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι οπτική, κατάλαβες. Κανονικά θα έπρεπε να πω ένα εκατομμύριο. Για να μου έρθει, ξέρω εγώ, να μου έρθει τα 500 χιλιάρικα. Ούτε λέω ένα χιλιάρικο. Τι είναι χιλιάρικο.
0: Ενώ εγώ λέω ότι άμα κερδίσω, θέλω να κερδίσω, ας πούμε, γύρω στα 10-20 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Να υπάρχει
1: για
0: ένα
1: να σου έρθει το ένα.
0: Τι θέλω να μου έρθει ένα, θέλω να μου έρθουν τόσα.
1: Α, δεν συμβιβάζει με το ένα.
0: Όχι.
1: Αν μου έρθει ένα, θα το δώσω πίσω.
0: Αν έρθει κάποιο και μου πει πάρει ένα εκατομμύριο δώρο, θα τον προσβάλλω τον άνθρωπο, δεν είμαι τέτοιο. Αλλά αν είναι να κερδίσω κάτι, το κερδίσω στο μάξιμο που μπορώ. Mm. Πόσε φορέ που θα είμαι τόσο τυχερό.
1: Σωστά. Μετά μου για όλη τη ζωή. Με τα 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, σε κάθε. Άμα κερδίσει παιδιά, άμα κάποια μέρα δεν τον
0: την
1: δείτε
0: υγεία
1: ξανά.
0: Μας να έχουμε, την υγεία μας να έχουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα τηλεκουσκούς ήταν στην παρέα σου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα σε μια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αρειδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life. Μόνο Life. Life 106,3. Disco.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Baby Brown.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε!
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς.

Κινητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Τρινάκρια. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Life 106,3. Αποκλειστικά

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός του ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Και πολύ σωστά λέει, αλλά εμείς θα σας το πούμε και αλλιώς. Φάτε ψάρια για τα μάτια σας. Για την ακρίβεια, φάτε λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλες και γαύρο. Τα ωμέγα 3 που περιέχουν τα λιπαρά ψάρια δεν προστατεύουν μόνο την καρδιά, αλλά και την όρασή μας.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα. Όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Μάμος ρετρό μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Uh-huh.

Μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Σε περίπτωση που με ψάχνετε, εδώ είμαι. Ακούσατε το χαρακτηριστικό έχω του Flight Mode, δεν γινόταν να λείπω. Καλωσορίσατε σε αυτήν την παρέα. Πέμπτη σήμερα, 2 εσείως του Ιούλη. Και καλό μήνα και σήμερα, έτσι για όσους μας χάσατε χτες. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, θα λέγαμε, και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είμαστε μια ωραία διάθεση. Και αν δεν την έχετε τη διάθεση, εδώ είμαστε εμείς για να σας τη φτιάξουμε όσο μπορούμε. Η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση αναχωρεί για τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χθες. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας και αμέσως τώρα. Αφού είστε έτσι όλοι εδώ μαζί μου, ας αφήσουμε τις επιτυχίες να μας απογειώσουν.

Πολύ πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να μεγαλώσω και άλλα για να γίνει αυτό. Μπαίνετε στο Instagram, ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ. Θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού. Εκεί περιμένω τα νέα σας και κυρίως τα ταξιδιωτικά σας νέα. Πείτε μου, πού θα την κάνετε έτσι για διακοπές φέτος, τι πλάνα υπάρχουν έτσι εδώ τώρα μπροστά μας. Λοιπόν, θα πάμε και στο επόμενο κομμάτι, στο οποίο έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και θέλω να το φέρω εδώ στην παρέα μου.

Η Χρύσα είναι εδώ μαζί μας, έχει στείλει μήνυμα. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν και φιλιές σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες στο Flight Mode, σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στο νερό του ραδιοφώνου, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχω βέβαια μόνο του σήμερα, έχω και μία του χτες, όπου θα την ακούσουμε στο επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, πάμε σε κάτι όμορφο.

96,3. Δυνάμωσέ το. I can find you.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Λίνα Παντρίνου στην παρέα σας, αγκαλιά με τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Καλώς ορίσατε για όσους ήρθατε μόλις τώρα. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Flight Mode, η καθημερινή διωρή εκπομπή που παρέα με εμένα ταξιδεύουμε πάνω από ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Λίνα Παντρίνου πίσω από το μικρόφωνο. Αφήσα τα κομμάτια να παίξουν πριν και θα τα αφήσω και τώρα και θα επανέλθω. Για να δούμε λίγο πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε.

πάμε όπως είμαστε. Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πετρινού και τα λέμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να μου πείτε τα των διακοπών σας. Να συνεχίσουμε τα νόρια ταξίδια μας εδώ στη νούμερο 1 συχνότητα. Επανέρχομαι γιατί έχουμε το καλύτερο παιδιά της εβδομάδας.

0: Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο ακούγοντας φυσικά το καλύτερο κομμάτι για αυτήν την εβδομάδα. Τι σας έχω λοιπόν εγώ εδώ στο Flight Mode. Τι η καρδιά μας για αυτή την εβδομάδα κλέβει και με το δίκιο της. Η Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, είναι ο τίτλος και μας βγάζει λίγο κάτι από την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ως προς τους τοίχους. Καθώς είναι παιδιά φάση στη ζωή μας που έρχεται η στιγμή να αφήσουμε ανθρώπους πίσω μας και καταστάσεις όπου πολλές φορές μας ζητούν και τα ρέστα. Παιδιά. Οπότε ας μας πούν τι τους χρωστάμε να τελειώνουμε με δάφτους. Αυτό πραγματεύεται και το κομμάτι της Έλλης Κοκκίνου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: τον εαυτό μου. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Ελίνα Βατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο έτσι break και προχωράμε ολοταχώς για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Σε περίπτωση που το χάσατε, εδώ είμαι να σας υπενθυμίσω ότι για αυτή την εβδομάδα το κομμάτι το οποίο έκλεψε τις καρδιές σας έχει τίτλο Φορτηγό και μας έρχεται από την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

στιγμή που θα γυρίσουμε τα μουσικά ρολόγια μας πίσω στο παρελθόν και θα πάμε να επισκεφτούμε ένα σημείο που το στίγμα είχε δώσει μια μουσική επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αναδρομή μας στο παρελθόν και για σήμερα έχω επιλέξει ένα κομμάτι πολύ δυνατό που είμαι σίγουρη ότι όχι μόνο το γνωρίζετε, αλλά εικάζω ότι το έχετε βιώσει στο πετσί σας. Δεν το προλογίζω περισσότερο, απλά πατάω το play και πάμε να φεθούμε. Flight mode. Flash.

Θέλω το επόμενο κομμάτι τώρα εγώ ειδικά εδώ να το αφιερώσω στη Νίκη και τον Βασίλη σε ένα τραγούδι που πιστεύω ότι τους έχει σημαδέψει, παιδιά. Κωνσταντίνο Αργυρός, αγαπάω γιατί. Παιδιά, καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο που μπορεί ένα τέτοιο τραγούδι να σου σημαδέψει το καλοκαίρι. Θες γιατί έχει έναν ωραίο στίχο με αγάπη και έρωτα γεμάτο. Θες γιατί η μουσική παραπέμπει ακραία σε καλοκαίρι. Θες γιατί στην τελική είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε να το χαρούμε στο τέρμα. Έτσι σας γνώρισα κι εγώ, παιδιά, εκείνο το καλοκαίρι που το κομμάτι έκανε πάταγο και θέλω να το ακούσουμε δυνατά και καθαρά. Γιατί, παιδιά, έφτασε η στιγμή που σε λίγες μέρες παντρεύονται και δεν έχω λόγια να σας περιγράψω. Για το τι τρελούτσικο και ταιριαστό ζευγάρι πρόκειται. Να ζήσετε, παιδιά, και όλα τα καλά από εμάς εδώ στην εκπομπή.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που τώρα ήρθατε. Λοιπόν, εδώ εμένα βρίσκεται Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο να σας κρατάω στην τροφιά και να προσπαθώ έτσι όσο μπορώ με αυτές τις ζέστες εδώ να δροσίσω κάπως την υπόθεση με τη βοήθεια των μουσικών επιλογών. Έχουμε λιγότερα λόγια και περισσότερη μουσική. Ανεβάστε λίγο το κλιματιστικό σε περίπτωση που έτσι δεν το έχετε ανάψει κιόλας, ή τον ανεμιστήρα σας, ή τέλος πάντων καθίστε κάπου που να έχει σκιά. Αυτό μας νοιάζει, να έχει σκιά, να είμαστε μακριά από τον πολύ ζαλιστικό ήλιο και πάμε να απολαύσουμε τα κομμάτια μας.

Δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση. Είπαμε πολλά και σήμερα και δώσατε και το παρόν έτσι δυναμικά. Είμαι η Λίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και πολλά, πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του μεγάλη στιγμή. Και φέτος η στιγμή αυτή λέγεται Αγιομακρινιώτικα 2026. Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού Αγία Μακρίνα σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Αξού σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και συγκίνηση. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την εξαιρετική Έλενα Φουντά και σπουδαίους μουσικούς σε μια συναυλία που θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών. Κρατήσεις 698-181-8402 και 695-537-9333. Αγιομακρινιώτικα 2026. Δημήτρης Μπάσης, Έλενα Φουντά. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται μαζί. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: τίποτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: She was a man. A man she gets.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 13 Ιουλίου, Έδεσα, θέατρο Γαβαλιώτισσας. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω.

0: Εξηγήστε μου εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, Μαριάννα Κατσιμίχα, Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων και αμέσως μετά Ιορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Έλλη Κοκκίνου της χρωστάω και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταμάτη Γονίδη. Να γυρνούσες πίσω.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα για την Ελένη. Έρχεται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Μαρία, και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα για τον Τάσο.

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Μαριάνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ΑΤΙΑ. Αποστολή αζώ για τη συνέχεια, άσε ό,τι κάνεις, για τη Λένα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ήταν ο Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Πέγκυ Ζήνα και Άμινα για τη Χριστίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Αλιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.